0: Hi tu rei tin ni khong ko ze cho orli es hi tu ha khe ku ta ko
1: wa hi ye a phre ka la to le ni ku ye ka be ko se khong ko se ji ti e yi ko ko ne ne ku
0: ha
1: ha ku ka la to to la ni ku ye a so te ka khong de de wi ta ka be ko se khong se de wi ta le de ni ni e yi e tu ka me Είναι γνωστό ότι είναι και γνωστό κονσορσία τα κρατάουε. Κολέρα, χαινή, αλλά ο πάκο ότι είναι κουγιέ. Κουγιά, κουγιέ, λίγερα κότε δίτη. Ακού, εγώ, κάμε κατά εγώ, κακουγιά, είσα. Ακού, εγώ, κακός, ενέα, γε. Σου θέλει τσέγια, θα τα κάνω, από άλλα βάλα, έτσι. Γε, εγώ, σίγαρε, πετσάγιο, κουγιέ, έγαρε. Να φακώσα ρε, και έτσι είναι κομμού βίγα, αχίτσα. Εγώ τότε βίτσι έλεγα, χαλά η τσαρλανοχή, τη λάγουα από γύου, ε. Θέτω ρε, γίτε ήλα, ρε, διόχανε, κουτί, έτσι ρε, χωρακά, βάτα, ο, ε, χωσί γίγε, ρε, χωτέ, και χωσέ, χακό, τσιά, κουτά. Α, βίτσι, κοντέ, λέ, λέ, λέ, αχ, σωνή, γουά. Τι, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ, λέ